0: Καζάτσου, μάνα Πουγζάιτσου, μάνα Ζουζανίτσου, καϊ κακάμπα ράδιο θέτα ούνο μικάν.
1: Ocho y 57 minutos.